0: Κέλε, λε, λε, λε, λε, λε, και να φοβάνει. Ο Μερκάτο, τι είναι και να κουμουχώ να δω. Η χώρο πελάνη. Μποντία.
1: Αλό, σε, μποντία.
0: Η χάλη ζάια.
1: Πώς είναι λίγο αγάπη, χάλη.
0: Βαχάλη, βαχάλη, σύνα.
1: Ερμήνη Μανουέλη.
0: Με πάνε με λεβολό, ή.
1: Και μου ήρα, βάσε, λένε, ο πρίο, σερά με κάνω.
0: Α, ο άσε, βαθύ, βιρουβά.
1: Α, τρε, ο χωράνι,
0: νο. Ο χωράνι, α. Ο άνι, ο λόγα, νεβά.
1: Ο άνι, είναι κότε, κότε, είναι το σούνιο, ο πρίο, πέρα, σου, το όνομα, ο άνι μου.
0: Α, το άσουμα, το μαβά. Α, αλλά η τούμε λορό φέρα.
1: Εγώ με νοχάνε φέρα, άσε λεβά.
0: Α, εγώ κάνει αρχού φέρα από μαγόνο.
1: Α, να το εγώ κάνει ένα μου χαβουλά, ένα βάσε λεβέν, εγώ σύντερα ρούα μέλο, νίνω αυτομάγα.
0: Μα είχε κουαλή φέρα κυρέρα, του κάνει χάουα.
1: Εγώ κάνει.
0: Ένα. Μα το βιον είναι το μόνο λελό.
1: Νο, μάλα μάλα.
0: Ω, μάλα μάλα. Όλα απαιτήγορο μου και τι να με.
1: Αν το κόμμα κρέτο, κερνάω, κάνει καφέ, ο αρμόν, είναι αραρούια ούτου.
0: Αν ρόγκα παχή.
1: Yo pedirá que nada que la marca amena a nadie le acuña toda tan ortillo en cala una puta u nada taca y mana como son el romerci tu coopera
0: uy mano le ala coche corre la o
1: ah no me coche corre la vergato agarra un taco salama así que lo van salama
0: asante.

Όταν τρέχουμε το πρόγραμμα για να μου είναι Λάκα να του κύριγουε ένα Να του κύριγουε κάτι σε τον Ακαλαβέλια Βαρέω φεστιβάλ δικόρης Που είναι πρόγραμμα για Ουασόρερα

Τι ελοχήμε. Μπέρτα δε Σίλβα, ορκή ουίτα καλή χαϊκουάση και να ακούω. Όνει καλά, να μου έρα ρωτά καλή βαϊκό, καν λέρω. Θα είναι τον ηχόλη σου, τον ηχόλη σου. Τα καλή βα μη μάνα. Βαδί μη βαχιβηρά βινδιάκα. Νούνου. Έρουε νούνου. Βάλε κάχη κίνη, κοινού μου ήρια. Κιντουέλα. Τον ανή μου τούλο χίμβελα.